0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ακούτε το κυπριακό πρόγραμμα από τον πολυεθνικό σταθμό 5EBI FM που βρίσκεται στο 10 Byron Place στην πόλη και με τηλέφωνο 8211-7066. Με εκδηλώσεις μνήμης, κάλεσμα για δικαιοσύνη, η Κυπριακή Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας μαζί με την Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα τιμά τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή για τον Ελληνισμό. 52 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το τραγικό καλοκαίρι του 1974, όταν το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου κατά του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική στρατιωτική εισβολή της 20ης Ιουλίου. Τα γεγονότα εκείνου του καλοκαιριού σημάδεψαν ανεξίτηλα την ιστορία της Κύπρου, οδηγώντας την κατοχή του 37% του εδάφους της στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων με χιλιάδες νεκρούς και αγνοωμένους, καθώς και στη συνεχιζόμενη διχοτόμηση του νησιού. Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν την τύχη των αγνοωμένων, να θρηνούν τους νεκρούς τους και να διατηρούν ζωντανή την ελπίδα της επιστροφής στις πατρογονικές τους εστίες. Οι μνήμες των προσφύγων, των εκτελεσμένων αμάχων, της καταστροφής εκκλησιών και μνημείων και του βίαιου ξεριζωμού παραμένουν βαθιά χαραγμένες στη συλλογική μνήμη. Γι' αυτό η Κυπριακή Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας μαζί με την Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα διοργανώνουν μία σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσουν τη μνήμη των Μπεσόντων και να μας υπενθυμίσουν ότι το νησί μας ακόμα είναι υποκατοχή. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα, κύριο Ιάκωβο Θηγενή, και τον νεοεκλογέντα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Κυπριακών Κοινοτήτων και τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, τον κύριο Ανδρέα Ευδοκίου. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα για να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν η Κυπριακή Κοινότητα και η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα.
1: Ευχαριστώ για την ευκαιρία.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και είμαστε σήμερα βεβαίως για να μιλήσουμε για τα γεγονότα του 1974 και να καλέσουμε τον κόσμο να παρευρεθεί στις στις εκδηλώσεις μνήμης που θα γίνουν σχεδόν σε όλη την Αυστραλία και εδώ βεβαίως στην Αδελαϊδα.
1: Ναι, και θα έχουμε μνημόσυνο στην Αγία Σοφίας αύριο 10 η ώρα και ύστερα τρισάγιο και κατάθεση στέφανων στην Κυπριακή Κοινότητα 1 η ώρα. One o'clock.
0: Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε με περισσότερα για τις εκδηλώσεις αυτές.

Καλησπέρα και πάλι σε όλους τους ακροατάς. 52 χρόνια έχουν περάσει μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Και πάλι, καλούμαστε και πάλι να θυμηθούμε, να νιώσουμε και να ξαναβιώσουμε την τραγωδία του 1974. Καλούμαστε να αποκτήσουμε φόρον τιμής στη μνήμη όλων όσων θυσίασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θυμάμαστε τους αθώους πολίτες που έχασαν τη ζωή τους, τους χιλιάδες αγνοωμένους που εξακολουθούν να αγνοούνται και τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που εκτοπίστηκαν βιαία από τα σπίτια τους και τις πατρογονικές τους εστίες. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε τον αδιάκοπο πόνο όλων όσων συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής. Καθώς τιμούμε τη φετινή επέτειο, θυμόμαστε εκείνους που θυσίασαν τα πάντα. Αποτιούμε φόρον τιμής σε όσους εξακολουθούν να φέρουν τις πληγές του 1974, και ανανεώνουμε την ελπίδα μας ότι μια μέρα η Κύπρος θα είναι ξανά ενωμένη, ειρηνική και ελεύθερη.

Περισσότερο από μισός αιώνας έχει περάσει, όμως σχεδόν το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό παράνομη στρατιωτική κατοχή. Ο χρόνος δεν διέγραψε την αδικία, ούτε απάλυνε τον πόνο όσων έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, σπίτια, εκκλησίες, κοινότητες και έναν ολόκληρον τρόπο ζωής. Οι εκδηλώσεις μνήμης δεν αποσκοπούν μόνον στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αποτελούν διακήρυξη ότι η αλήθεια δεν πρέπει ποτέ να λησμονηθεί, ότι το διεθνές δίκαιο οφείλει να γίνεται σεβαστό και ότι η δικαιοσύνη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για μια διαρκή και ειρηνική λύση. Η Κυπριακή παροικία στην Αυστραλία παραμένει ενωμένη και σταθερά προσιλωμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την ειρηνική επανένωση της πατρίδας μας, μιας Κύπρου απαλλαγμένης από την κατοχή και τη διαίρεση, όπου Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι θα μπορούν να συνυπάρχουν με ειρήνη, ασφάλεια και με αβεβαίο σεβασμό. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να απευθυνθώ ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Σε εσάς που ίσως γνωρίζετε τα γεγονότα του 1974 μόνον μέσα από τις φωτογραφίες, αφηγήσεις και τις αναμνήσεις των γονιών σας και των παππούδων σας, για τη δική μου γενιά η μνήμη είναι βίωμα. Για τη δική σας γενιά η μνήμη γίνεται ευθύνη. Να είστε περήφανοι για το θάρρος και την αντοχή του λαού μας. Να τιμάτε εκείνους που βίωσαν τον πόλεμο, τον ξεριζωμό και την ανίποτη απώλεια. Να προστατεύετε τη γλώσσα μας, να προστατεύετε την πίστη μας, να προστατεύετε τον πολιτισμό μας, να προστατεύετε την ιστορία μας. Γιατί μια μέρα, όταν η δική μας γενιά δεν θα βρίσκεται πλέον εδώ, εσείς θα γίνετε η φωνή εκείνων

Όσον αφορά τις εκδηλώσεις εδώ στην Αδελαϊδα, η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα ΣΕΚΑ, σε συνεργασία με την Κυπριακή Κοινότητα της Νοτιού Αυστραλίας, σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 19 Ιουλίου, η ώρα 10 π.μ. θα γίνει το μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στο 100 Drayton Street, Boyden. Θα ακολουθήσει μετά η ώρα 1:30 το Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Κυπριακής Κοινότητας στο 6-8 Baphel Road, Wellen, με ομιλίες από παρικιακούς και πολιτικούς εκπροσώπους. Την Τετάρτη, με παρουσία του Υφυπουργού από την Κύπρο, θα γίνει ομιλία για το Κυπριακό στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας, πάλι στο Wellen, που εκεί θα έχουμε και την ευκαιρία να υποβάλουμε ερωτήσεις και να πάρουμε και απαντήσεις από τον κύριο Υφυπουργό. Μετά τις εκδηλώσεις θα προσφερθούν αναψυχτικά και μεζεδάκια. Η παρουσία όλων μας είναι πατριωτικό καθήκον.

0: Ακούσαμε την Μαρίζα Κοχ σε ένα τραγούδι που πρωτοεμφανίστηκε στην Eurovision το 1975 και ήταν για την Κύπρο. Την ευκαιρία που σας έχουμε και τους δύο εδώ σήμερα, θα ήθελα να αναφερθούμε για λίγο στην Προεδρία της Ομοσπονδίας που τώρα έχουμε τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο από την Αδελαΐδα. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για πότε αναλάβατε αυτές τις θέσεις.
1: Οπωσδήποτε. Μετά από την πρόσφατη γενική συνέλευση που είχε γίνει, εδώ στην Αδελαΐδα, με τις εκλογές που είχαν γίνει, είχαμε εκλεγεί πρόεδρος και αντιπρόεδρος, ο κύριος Ευδοκίου, με τον κύριο Διγενή, και αυτό αποτελεί τιμή, να σας πω, για την κυπριακή κοινότητα εδώ στην Νότια Αυστραλία, που για πρώτη φορά η ηγεσία και η έδρα της ηγεσίας θα βρίσκεται τώρα εδώ στην Αδελαΐδα. Βεβαίως η εκλογή και των δύο εδώ μαζί με η γραμματεία την Τινούλαν Φιλίππου από το Brisbane και το Στάθη Ζαμπά πάλι από το Brisbane, η προσπάθειά μας είναι να κάνουμε την Ομοσπονδία να είναι πιο ενεργή. Βεβαίως δίχως να μηδενίζουμε αυτά τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν, γιατί από την ίδρυση της Ομοσπονδίας από το 1970 μέχρι και τώρα, για να υπάρχουμε σαν Ομοσπονδία σημαίνει ότι πολλά είχαν γίνει στο παρελθόν. Απλώς εμείς ερχόμαστε σε μια ανανεωμένη περίοδο για να συνεχίσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες των προηγουμένων μας και να προσπαθήσουμε να ενώσουμε τις κοινότητες μας. Οπωσδήποτε η κάθε κοινότητα σε την κάθε πόλη έχει τις δικές της δραστηριότητες και δουλεύουν σε έναν επίπεδο στην πολιτεία τους. Η προσπάθεια όμως της Ομοσπονδίας είναι τώρα να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που το ώστε οι κοινότητες μας να λειτουργούν σε έναν national επίπεδο, με καλύτερη επικοινωνία και έναν καλύτερο τρόπο λειτουργίας. Και περισσότερο η δέσμευσή μας και η επικοινωνία μας και με την Κύπρο να είναι πιο καλή στο μέλλον. Αυτό θα είναι η προσπάθειά μας και αυτό θα είναι το επίτευγμά μας για το μέλλον.
0: Ποιος είναι ο ρόλος της Ομοσπονδίας στην προώθηση του Κυπριακού με τους πολιτικούς στην Αυστραλία?
1: Βεβαίως το κυπριακό πρόβλημα αποτελεί έναν μεγάλο μέρος που θα απασχολήσει και απασχολεί και απασχολούσε την Ομοσπονδία Κυπριακών Κοινοτήτων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να με επικοινωνία με τις τοπικές κυβερνήσεις και με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, που το ώστε η προσπάθειά μας είναι να πείσουμε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να στέκεται on the right μέρος του διεθνούς δικαίου. Και θα αναζητούμε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση την συμπαράστασή τους για επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Και υπάρχει και την ΠΑΣΕΚΑ και δουλεύουμε μαζί με όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας και την Νέα Ζηλανδία.
0: Η Πανσέκα είναι ο οργανισμός που συνδέει όλες τις συντονιστικές επιτροπές Κυπριακού Αγώνα. Είναι για όλη την Αυστραλία.

Ακούσουμε τώρα ακόμα ένα τραγούδι. Έχει τίτλο «Δουβαγορή» και το τραγουδά ο Γιώργος Ταλάρας και αναφέρεται στους αγνοούμενους.

0: Αγαπητοί φίλοι, η ιστορία μας διδάσκει ότι ο απόδημος ελληνισμός δεν υπήρξε ποτέ απλώς παρατηρητής των εθνικών εξελίξεων. Να σας υπενθυμίσω ότι το 1821 η Ελληνική Επανάσταση προετοιμάστηκε και άρχισε να παίρνει μορφή έξω από τον ελλαδικό χώρο μέσα από το όραμα και τη δράση Ελλήνων της Διασποράς. Ανθρώπων που ζούσαν μακριά από την πατρίδα, αλλά ποτέ μακριά από την ψυχή της. Απέδειξαν ότι η απόσταση δεν μειώνει την αγάπη για την πατρίδα. Πολλές φορές την κάνει ακόμη πιο δυνατή. Σήμερα βεβαίως δεν μας καλούν να πάρουμε τα όπλα, αλλά μας καλούν να γίνουμε πρεσβευτές της αλήθειας, να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη, να υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο, να ενημερώνουμε τις κοινωνίες τις οποίες ζούμε για τη συνεχιζόμενη κατοχή και τη διαίρεση της πατρίδας μας, να αξιοποιούμε τη φωνή, τις σχέσεις και την παρούσα μας ώστε το Κυπριακό να μην ξεχαστεί. Το 1821 ο απόδημος ελληνισμός συνέβαλε καθοριστικά στη γέννηση της ελεύθερης Ελλάδας. Σήμερα ο απόδημος κυπριακός ελληνισμός καλείται να συμβάλλει στον αγώνα για μια ελεύθερη, επανενωμένη και ειρηνική Κύπρο. Αυτό είναι το δικό μας χρέος και είμαι βέβαιος ότι θα σταθούμε αντάξιοι στις ιστορίες μας. Με αυτές τις σκέψεις κάνω έκκληση να παρευρεθούμε όλοι στις εκδηλώσεις μνήμης που γίνονται γύρω Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.
1: Ευχαριστώ, Αντρέ. Θα τελειώσω τώρα με αναφερθώ και πάλι στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής που διοργανώνει η Κυπριακή Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας μαζί με την Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα. Την Κυριακή, δηλαδή αύριο 19 Ιουλίου στις 10 π.μ. θα γίνει μνημόσυνος στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας που βρίσκεται στο 100 Drayton Street στο Bowden. Μετά την εκκλησία στη 1 η ώρα θα γίνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Κυπριακής Κοινότητας που βρίσκεται στο 6 με 8 Bar Powell Road, Welland, με ομιλίες από παρικιακούς και πολιτικούς εκπροσώπους. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στις 7 μετά μεσημβρία, θα γίνει ομιλία για το Κυπριακό στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας από τον απεσταλμένο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δόκτωρα Νικόλα Ιωαννίδη, ο οποίος είναι υφυπουργός μετανάστευσης και διεθνούς προστασίας. Ο δόκτωρ Ιωαννίδης θα συνοδεύεται από τον ύπατο αρμοστή της Κύπρου στην Καμπέρα, τον κύριο Αντώνη Σιμούτη. Είναι καθήκον όλων μας να παρευρεθούμε στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τα τραγικά γεγονότα του 1974.
2: Ναι, είναι τόσο σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί, να δείξουμε τη δύναμη, την κοινότητά μας. Ελπίζω ότι
3: όλοι θα είσαστε εκεί μαζί μας για την Κύπρο μας, για την Αυστραλία και μια πολυεθνική κοινότητα εδώ στην Αυστραλία και στην Κύπρο, μια λύση για την ελευθερία της Κύπρου.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή μας και ευχόμαστε όλοι να δώσουν το παρόν τους το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή δηλαδή, αλλά και την Τετάρτη όπου θα γίνει ομιλία στην Κυπριακή Κοινότητα. Αυτά από μας σήμερα. Γεια σας και καλή σας εβδομάδα.